0: Τώρα θυμάμαι το δίκαιο του Σεφέρκα. Τι είναι το λεπτό
1: Ας είσαι
0: με ρε, στις ομάδες, ας είσαι με ρε,

Περίπου που πήγαινε στη γραμμή τη Ελλάδα, ο Σιφρέο Μπέρνερ, οι εισφόρε του Ιωκουλάφου, οι λογμένοι του Ιωκουλάφου,